την πόρτα μου σαν κο, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ.